Κωνσταντικό και μας μπαμπάν. Το πω που πήγε στην Αγανική. Στην Αγανία πόμπα. Μα καν παιδιά μου. Εσού κυνήν τζάνγκαν πονάρι, πόπο σου τσιπτό πιν Ανουάρ. Μπα, παραγιακού, τουγανή μαού πιν πακούλαν κουλαρίς μπα. Τενάν, κου τα βαράει, δικού ανιένε σαράτ μινόν κοσεβάν. Λακού, καγκούνε βόγκ σιν τούτουλ τούτουλ. Εσού κουλά σακήν πεκάν περούμ νικό μπα. Αλχαμδουλίλα, γιωβές. Tak toto-toto niki karo sing podo ngantri kulo rum anu pinarak ni rumien.